0: σου θα ζω.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Θέλεις τα νερά μου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: 7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Για να δούμε τι έπαιξε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook.

Πού πας? Έχεις δουλειά εδώ. Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δίσκο.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ούτε πια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά ούτε πια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει Γιάννης Όντως, Καραλής.
1: Ναι. Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Τι λες, ρε φίλε.
1: Άλλο. Γιατί τα 5.000
2: δεν είναι πετσετάκια.
1: Βεβαίως, Γιάννης Καραλής.
3: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει η αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
2: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιάζουσα είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
2: Πες,
1: ποιος έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι, ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: Ο Τζόνης Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
1: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμως, ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχες δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι μπεμπέ, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, εν αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: το δικό
1: είναι.
4: Σου.
1: Μπράβο.
4: Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού.

0: σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και να κόψει τα νυχάκια του.
3: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζει μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
7: Φεύγουμε!
8: Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύσπορο.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύσπορο.
2: Καλό, καλό. Τίμιο, τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι, όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκαν πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέφτει.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ουφ, τι κάνουν, ουφ.
2: Α, βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, μπορείς στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνε κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την ψυχολογία. Με 37 χρόνια εμπειρίας προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στο νέο κόσμο, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά, προσφέρει μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από διαδραστική και βιωματική μάθηση, υποχρεωτική πρακτική άσκηση, προσωπικό career coach και δυνατότητα διαζώσης ή blended φίτησης. Και έως στις 31 Ιουλίου εποφελήσου από τις ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες www.icps.college και στο 210-645-6565.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα θετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565.

0: 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παππού...
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
2: Ποιο?
1: Αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Είδα την έκταση στο κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που έχει γράψει το Βατράχη.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος, έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχη.
1: Ναι.
3: Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: απόψε στο νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
0: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
3: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτιμό.
12: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
13: Θέλω ξανά να...
1: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live.
13: Πάντα, μείνω...
1: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα πω κάτι που σίγουρα θα αρέσει το Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του Γιάννη. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, το ρωτάει ο άλλος. Και τι απαντάει αυτός.
2: Μουσακατεύτηκα.
3: Σταμάτα!
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
2: Μουσακάτεψε το πόδι.
4: Ποια γέλασε, την άκουσα.
5: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μουσακάτεψε το πόδι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έμαθα να μιλάς κόρη μου, κυπριακά.
2: Κόρη μου,
1: κόρη μου,
2: τι είναι αυτό που λες.
1: Κανένα άλλο.
2: Μεγάλος πασαμά.
1: Εκτός από το.
2: Σιγά σιγά θα μου
1: έρθουν. Κόρη μου.
2: Από GGG.
3: Τι είπε τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Από GGG.
1: Έχει να κάνει με τους GGKs το καλοκαίρι.
2: Όχι. Μιλάμε εμείς οι δύο έτσι.
1: Ναι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Α, μήπως είναι το από πού εσύ.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Από GGG.
2: Ναι.
1: Πες κάτι.
4: Πες το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
2: Από GGG.
1: Από εκεί και εκεί, σωστά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: σου για να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Επίλεξε ανάμεσα σε bachelor στην ψυχολογία, την κλινική ψυχολογία ή την εγκληματολογική ψυχολογία, καθώς και εξειδικευμένα master στην κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, τη γνωσική περιφορική ψυχοθεραπεία και πολλές ακόμα σύγχρονες ειδικότητες. Με διαζώσεις ή blended φίτηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στο νέο κόσμο και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις έως τις 31 Ιουλίου. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το vidcast του ICPS College 50 λεπτά, με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται

0: Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Οι Γκανέζοι τι κάνουν, παιδιά, κάνουν μαγικά.
2: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
1: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
3: Πού το και
1: να
3: μην αυτό.
1: Στην εξέδρα. Στον προηγούμενο αγώνα με την Αγγλία, στο 70, άλλαξαν το τελετουργικό και ο Χάρι Κέιν στο 80 κάτι. 88. Έχασε ένα άχαστο μόνο του.
2: Του στρώνεται η μπάλα και λες το έγραψε.
1: Το έγραψε. Είναι πολύ απλό.
2: Όχι απλά αστόχησε.
1: Ναι.
2: Έστειλε την μπάλα αυτό που λέμε μπεκάτσα.
3: Και έτσι εξηγείται.
2: Εσύ
1: που κοροϊδεύει την Κατερίνα
3: με
1: τα ζώα.
3: Ζώδια. Εσύ με κοροϊδεύεις. Τι ζώδιο είναι ο Χάρι Κέιν?
2: Τι ζώδιο είναι ο Γκανέζος μάγος ή το θέμα?
3: Τι ζώδιο είναι και αυτός και ο άλλος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Θέλω ξανά να... Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 29 Ιουλίου σήμερα. Το mood είναι: θέλουμε διακοπές από αυτές χωρίς επιστροφές. Έχουμε το νου μας και για φωτιές. Στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Πάρο που καίγεται για δεύτερη μέρα, γιατί το κοκτέιλ του καιρού είναι εκρηκτικό. Ζέστη, μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τετάρτη πρωί η μέρα κυλάει με 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Και εμείς βρίσκουμε το δρόμο μας εδώ. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο στο δικό μας δρόμο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και την Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Και ξεκινάμε ακούγοντας Αναβίση και Άρτζι. Μας πηγαίνουν όλο πιο πάνω και ανοίγουμε το διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για το ΟΑΚΑ. Στείλτε τώρα SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση. Για τις τρεις επόμενες ώρες την παρέα σας, η Ράνια Ντονάκη. Καλημέρα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Κωνσταντίνος Αργυρός και όχι μόνο αυτός, ψάχνει την αγάπη στο δικό μας δρόμο. Τετάρτη πρωί μένουμε εδώ και ακούμε Γιώργο Παπαδόπουλο σε λίγο στις θάλασσες και περνάμε στο Χριστομάστορα, Μαργαρίτα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Η συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνει στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους.

0: Η Πάφο σε καλή. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω
3: γιατί
2: αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
4: Άλλο.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
3: Βεβαίω
2: Γιάννη Καραλή.
4: Δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά. Μπράβο.
4: Α, μπράβο.
3: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα

0: ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Έχει φεγγάρι απόψε, η βραδιά είναι ό,τι πρέπει για σινεμαδάκι θερινό. Ευκαιρία να δείτε την Οδύσσεια αν δεν την έχετε δει ακόμα. Η επιτυχία της είναι εντυπωσιακή. Σαρώνει τα ταμεία ξεπερνώντας μέσα σε λίγες μέρες τα 600 εκατομμύρια δολάρια και επιβεβαιώνοντας ότι το ομηρικό έργο μπορεί ακόμα να σταθεί στο κέντρο της παγκόσμιας μαζικής κουλτούρας. Για την Ελλάδα όμως η αξία της ταινίας υπερβαίνει κατά πολύ τις εισπράξεις, αφού εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο έρχονται σε επαφή με τον ελληνικό μύθο που τρεις χιλιετίες μετά εξακολουθεί να οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα μιλά για τον πόλεμο, την απώλεια, την ταυτότητα, τον πειρασμό και φυσικά τον νόστο, την επιστροφή στις ρίζες. Τετάρτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται αγαπημένο του Μιχάλη Χατζηγιάννη, δεν είμαι εδώ για κανένα, ακούμε στα Βέντο, Ντάφνη Λόρενς, Coldplay και Πέτρο Ιακωβίδη.

0: μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στον δρόμο 89,8. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
0: Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λόγιο μου το φεγγάρι απόψε φαινόταν από χθες στην Αττική Οδό. Η Πανσέλινος του Ιουλίου είναι εδώ. Το εντυπωσιακό φεγγάρι του ελαφιού θα φωτίσει τον ουρανό και είναι κρίμα να πάει χαμένο. Περιμένοντας το μελτεμάκι να μας δροσίσει, σήμερα θα νιώσουμε 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και θα επιλέξουμε αν έχουμε ελεύθερο χρόνο δραστηριότητες στο νερό 2. Και σήμερα για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλη, βρίσκουμε το δρόμο μας στους 89,8. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, πάμε να ακούσουμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας, Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στις καμπάνες. Θυμόμαστε μέλισσες γιατί εκκίνηση με Θοδωρή Φέρη αμέσως τώρα στο είπες. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, υπομονή, θα φύγουμε κι εμείς παιδιά.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπου και αν πας, βρίσκεις τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Άλλο ένα πρωινό Τετάρτης. Πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Έρχεται 9 Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται, ακούμε σε λίγο. Θυμόμαστε Αντώνη Ρέμο, θα έπρεπε. Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Εμένα. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Η Εκκλησιάζουσας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
3: Ποιος
2: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
3: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
2: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
3: Ποιος ηθοποιός.
4: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
3: Όχι, ψηλός. 1,92.
2: 1,96.
4: Ο Τζόνης Καλημέρης.
3: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
4: Ο Παφούρας.
3: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
4: Τι λες.
3: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμως, ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
3: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
3: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
13: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
14: Νίκο, έλα από εδώ.
13: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Λίγκο.
13: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
12: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
5: και αντιστροφή.
14: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
16: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
17: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε.
0: Πάντα και παντού εδώ, στον δρόμο 89,8, με νέα για την Ελένη Φουρέιρα που δεν δίνει μόνο το καλοκαίρι μας με τις πιο hybrid συναυλίες. Θα εκπροσωπήσει με το τραγούδι της Αλληλούια και τον Ογκαέ Κρις στον διαγωνισμό των fan clubs της Eurovision που έχει γίνει θεσμός από το 1986. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις Σιρακούσες της Ιταλίας, όπου οι χώρες μέλη θα διαγωνιστούν με τραγούδια που επιλέγονται από τα εθνικά τους fan clubs. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή και στην Ελένη Φουρέιρα. Και θυμίζουμε ότι αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, μας δίνει ραντεβού στο River Party στον Εστόριο Καστοριάς. Και σήμερα ως τη μία έχουμε ραντεβού εδώ, στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Νίκο Απέργη στο Λέντι, Δημήτρη Κόκοτα στην Αμαρτωλή, Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ηλιοβασίλεμα, David DJ και Ντόνι, Sexy Thing και Αναβύσεις στο Αιγαίο.

0: Η εξέλιξη που όλοι περιμέναμε στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση έγινε πραγματικότητα. Το DIRI σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams αποκτά πανεπιστήμιο και παραμένει έτοιμο για ό,τι έρχεται. Το DIRI University είναι εδώ με τρεις σχολές και πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, κορυφαίους καθηγητές Αμερικανικού τύπου σπουδές, υποτροφίες και οικονομική στήριξη. Και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο κάμπους. Το DIRI ήταν πάντα έτοιμο για την επόμενη μέρα στην ανώτατη εκπαίδευση. Εσείς μπείτε στο diri.aug.edu και κλείστε ραντεβού με ένα σύμβουλο εγγραφών. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι. Είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
10: Solo traveling. Αυτό είναι trend. Πάντα ήτανε. Μην νομίζετε τώρα θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μόδα. Όχι, παιδιά. Εγώ στα 20 και στα 21 και στα 18 και στα... Όχι, στα 18 πήγαμε παρέα. Από τα 20 και μετά μέχρι τα 25 έχω πάει πάρα πολλές διακοπές. Μόνη μου. Και στο εξωτερικό. Οπότε πάντα τρένταρε. Απλά δεν πιστεύω να ήμουν τόσο μπροστά πια για την εποχή μου και να είναι τώρα μόδα και παλιά να μην ήτανε. Όχι, ήτανε. Πακετάρεις μόνος σου. Τη βαλιτσούλα σου. Λες φιά σας, φεύγω. Δεν περιμένω κανέναν. Δεν περιμένω από κανέναν να οργανωθεί. Αυτό δεν είναι το καημένο το παιδί. Έφυγε μόνο του. Δεν έχει και παρέα να πάρει μαζί. Δεν έχω φίλους. Τις βλακίες αυτές. Όχι, παιδιά. Μια χαρά φίλους έχω και παρέα έχω. Απλά ήθελα να πάω μόνη μου.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
11: Με τη Μαρία Σολομού.
0: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
11: Δρόμος.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Τετάρτη μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8 που δηλώνουμε περήφανη χορηγή της συναυλίας της Ανασβήσης. Το ΆΚΑ 26 Σεπτεμβρίου έρχεται μια νύχτα που θα γράψει ιστορία, ένα γιορτινό ορόσημο για την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Ετοιμάζεται για το σπουδαιότερο live της και αυτή την εποχή μας πηγαίνει όλο πιο πάνω με το νέο της hit που παίζει καθημερινά στο δικό μας δρόμο. Κάθε φορά που το ακούτε ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις, διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς στο ΆΚΑ, γι' αυτό μείνε εδώ στους 89,8. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά, να ξεκινήσουμε με Κέτη Γαρμπία σε ένα μόνο, Γιώργο Μαζονάκη, Τόσα Βράδια, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Αντιγόνη Τζάλα και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

Μεσημεράκι Τετάρτη, είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Evanescence, Bring Me To Life, Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί, Άννα Βύση και Άρτζι όλο πιο πάνω και ανοίγουμε το διαγωνισμό. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Φαντάζω το σκηνικό. Κάθεσαι στον καναπέ, ανοίγεις το κουτί και αντικρίζεις τα πάντα. Μια ζεστή πίτσα εξιτεμαχίων, τραγανές πατάτες cross-cut, onion rings, κορδόψωμα, ζουμερές φτερούγες και για σβήσιμο γλυκό τσόκο κράτς. Και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα και ένα ζουμερό μπέργκερ. Δεν ονειρεύεσαι, είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan, ένα smart box selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 13,50. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan, δύο πίτσες premium Bianca θα γίνουν δικές σας. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, Αναστασία στις Αμαρτίες, Κωνσταντίνο Αργυρό, Αχ Καρδιά μου, Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα και η Δέσποινα Βανδύ στο Ιατρικό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: να ακούμε ένα βήση ξανά και ξανά στο δικό μας δρόμο. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς τα ταναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. 29 του του νου του μηνού βγαίνει και ο Ιούλιος, βγαίνει, φεύγει, πάει και αυτός. Φτάσαμε, τελειώσαμε τα μισά του καλοκαιριού. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει για αρκετούς που δεν μας ακούνε τώρα. Να τους ευχηθούμε να περνάνε καλά. Όσοι μας ακούτε, υπομονή, θα έρθει και η δική μας η σειρά. Μαζί με τη Vodafone και τους τεχνικούς της, οι οποίοι φτιάχνουν με σύγχρονα εργαλεία τα πάντα εύκολα και γρήγορα, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργο Μαζονάκη, Θοδωρή Φέρη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σήμερα είναι Τετάρτη, χαλαρά τα πράγματα με τις συναυλίες. Ωστόσο, από τα μουσικά δρόμενα έχουμε εισβολέα στα λιπάσματα στην Δραπετσόνα. Έχουμε το Ολοφέγγαρο, που είναι μια μουσικοποιητική παράσταση που γίνεται στον Ταύρο. Έχουμε Silent Disco Party στην Καλλιθέα, στο Σταύρος Νιάρχος. Ουσιαστικά αυτή είναι η Καλλιθέα, εκεί ανήκει το Σταύρος Νιάρχος. Και αυτά είναι τα event που υπάρχουν σήμερα. Εδώ τώρα έρχεται να μας μιλήσει για τα προβλήματά του ο Απόν.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Εννοείται, δεν θα πάθουμε κάποιο πανικό επειδή τελευταία στιγμή έσπασε το κινητό μας, χάλασε η οθόνη. Πάμε σε ένα κατάστημα Vodafone. Ζητάμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service και η επισκευή γίνεται γρήγορα και παίρνει και 12 μήνυ εγγύηση. Περισσότερα θα μάθεις στο κατάστημα της Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος. Δεν
2: είχαμε να κόψει τα νυχάκια του.
4: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ,
2: πεντικιούρ. Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζει μάσκες στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια του.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
2: Ό,τι νιώθει. Καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Έλα η κλασική στήλη, τι μπορείτε να απαντήσετε σε ένα τηλεπαιχνίδι όταν σας ρωτήσουν ποια είναι η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο δεν είναι ούτε αυτή του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ούτε η Times Square στη Νέα Υόρκη, ούτε αυτή της Μόσχας η κόκκινη πλατεία. Η μεγαλύτερη πλατεία είναι μια πλατεία στην Κίνα, η οποία είναι 50 φορές μεγαλύτερη από το Σύνταγμα. Έχει 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Στην Κίνα, η πλατεία Ξιάν Τσάι, στην πόλη Νταλιάν, δηλαδή ούτε καν σε μία από τις γνωστές πόλεις που ξέρουμε εμείς. Έχει έκταση, επαναλαμβάνω, 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά. Είναι τεράστια. Είναι, αν έχετε πάει στη Βενετία, που είναι εκεί η φοβερή πλατεία του Αγίου Μάρκου η Μεγάλη, φανταστείτε, είναι 91 φορές μεγαλύτερη. Η κατασκευή της, λέει, δεν είναι σε μία τυχαία περιοχή. Η Κίνα δημιούργησε την πλατεία πάνω σε γη που κερδίθηκε από τη θάλασσα. Έχτισαν τη θάλασσα οι αθεόφοβοι. Γκουγκλάρετε μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο και θα την δείτε. Είναι εντυπωσιακή. Κρατήστε την πληροφορία για τα τηλεπαιχνίδια. Τώρα πάμε στο Αιγαίο.

0: Θα είμαστε μαζί στο δρόμο και τις επόμενες δύο ώρες. Είτε έχει χαλάσει το κινητό σας είτε όχι, δεν μασάτε όμως εσείς, διότι πάτε σε ένα κατάστημα Vodafone, ζητάτε τους τεχνικούς ήρωες Vodafone Tech Heroes, το φτιάχνουν, τους λέτε παιδιά, φτιάξτε το τώρα, βάζετε και την εφαρμογή του δρόμου 89,8 και έχετε δρόμο παντού. Για να φτιάξετε το κινητό σας με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, και να σας το φέρουν και στο γραφείο ή στο σπίτι όπου είστε, εν πάση περιπτώσει, μπαίνετε στο Vodafone.gr ή ρωτάτε σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: σας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
1: Θέλω ξανά να...
2: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Πάτε στο δρόμο 89,8, είτε από τα Αιρδιανά, είτε από τις εφαρμογές. Από όπου και να μας ακούτε, να περνάτε καλά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί και αυτό το καλοκαίρι, 29 του Τουνού του Μήνου, σήμερα Τετάρτη, μαζί μέχρι τις 4. Στην παρέα μας είναι φυσικά η Vodafone, η οποία επισκευάζει όλες τις χαλασμένες συσκευές μας από τα κινητά μας τηλέφωνα, χάρη στους Vodafone Tech Heroes. Και μαζί με τους Heroes της Vodafone, εμείς θα ξεκινήσουμε ακούγοντας Ελένη Φουρέιρα, Σακύρα, Αντώνη Ρέμο, Νίνο Ζόζεφιν και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Διαβάζω κάτι το οποίο μου προκαλεί χαρά, αλλά επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα προλάβω να ζήσω για να το δω. Γιατί υποτίθεται αυτό που θα σας διαβάσω τώρα θα γίνει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Άρα θα γίνει μέχρι το 2029. Άρα με βάση την Ελλάδα, δεν θέλω να είμαι έτσι δυσάρεστος, αλλά ό,τι λένε στην Ελλάδα θα γίνει σε 3 χρόνια, μπορεί και να γίνει σε 24, 25, 30 χρόνια. Έτσι πάμε. Έχουμε μία χρονοκαθυστέρηση εμείς. Ναι, θα μου πεις, μην είσαι πεσημιστής, ρε Πολυχρονίδη, μην τα βλέπεις έτσι. Θα σας πω τι γίνεται και πείτε μου εσείς αν θα το φτιάξουν σε 3 χρόνια. Θα ενώσουν, λέει, το λιμάνι του Πειραιά, που με ενδιαφέρει γιατί μένω στον Πειραιά, με τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού. Και όλο αυτό θα γίνεται σε 10 λεπτά. Δηλαδή, κάπου προς το Σκαραμαγκά, προς τα εκεί θα το ανοίξουν και θα πηγαίνεις από τον Πειραιά προς το Σκαραμαγκά, προς τα εκεί, για να μπεις μέσα στην Αττική Οδό από τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Όλο αυτό σε 10 λεπτά. Και καλά, δηλαδή θα μπαίνεις Πειραιά λιμάνι, κατεβαίνεις 10 λεπτά, μπαίνεις Αττική Οδό και μετά πας στην Ευχή του Θεού από εκεί. Να το δω και να μην το πιστέψω, γιατί από λόγια είμαστε χορτάτοι, ο πιο χορτάτος λαός του κόσμου. Μακάρι, παίζει πάντως αυτό το σχέδιο. Άντε να δούμε, γιατί εμείς μένουμε στον Πειραιά. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε ότι παίρνοντας καράβι φτάνει πιο γρήγορα στην άλλη πλευρά της Αττικής. Σίγουρα είναι πιο γρήγορα, δεν το σκεφτόμαστε μόνο, σίγουρα είναι πιο γρήγορα. Αν αβήσει τώρα και όλα πιο πάνω.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ποιο σα δίνει 12μηνη εγγύηση και πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση όταν χαλάει η συσκευή σα? Η Vodafone φυσικά. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, την οποία μπορείτε να βρείτε σε όλα τα καταστήματα Vodafone.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω
3: γιατί
2: αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Άλλο.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
4: Βεβαίως Γιάννης Καραλής.
5: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά.
3: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
14: Επειδή αυτή την εβδομάδα βγήκανε μόνο δύο νέες ταινίες στις αίθουσες, περιμένουμε πώς και πώς την αυριανή μέρα που έρχονται πάρα πολλά, μεταξύ άλλων και καλοκαιρινό blockbuster Spider-Man Καινούρια Μέρα. Επίσης έρχεται το Έγκλημα στον τρίτο όροφο που είναι γαλλική αστυνομική κομεντή και αυτά είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Η Αχνή Θέα των Λόφων είναι δράμα. Τρεις ταινίες νέες θα βγουν αύριο, αυτές που είπα, και κάποιες επανακυκλοφορίες για τα θερινά σινέμα. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά, αλλά το blockbuster που έρχεται από τώρα προετοιμαστείτε για να μην ψάχνετε εισιτήρια είναι το Spider-Man Καινούρια Μέρα.

Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και εσπρεσάκι και ζυμαρικά και πίτσα και γραφικά σοκάκια και ό,τι θέλετε θα τα βρείτε στο μπάρι. Η Aegean σας πετάει απευθείας από Αθήνα να πάτε στο μπάρι στον Ιταλικό Νότο και εκεί μπορείς να ζήσεις όλα αυτά που μόλις τώρα περιέγραψα χαλαρά ιταλικά με τον αέρα του Ιταλικού Νότου. Κλείσε εισιτήριο τώρα στο aegeanair.com ή στο application της Aegean.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 92,8. Δεν πέσετε.
1: Και αν τη στρέψω.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
3: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Σίτζετ.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
6: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ή λέω πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω. Έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πει, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό. Και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο. Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Ε, σωστά, σωστά.
5: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8. Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
5: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
9: Δρόμος 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Από τη μία μαζί θα παραδώσουμε στην επόμενη ώρα την σκητάλη της Μαρίας Σολομού. Μέχρι τώρα θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική, έχοντας την παρέα μας φυσικά τη Vodafone και τους τεχνικούς της, οι οποίοι επισκευάζουν τα πάντα γρήγορα, εύκολα και με γνήσια ανταλλακτικά. Μην μασάτε αν έχει ραγίσει η οθόνη. Θα γίνει πολύ γρήγορα δουλειά, ακόμα και σε μία ώρα μπορούν να το επισκευάσουν, αν είναι αυτό εφικτό. Και θα δώσουν και εγγύηση για 12 μήνες. Εγώ μπορώ να δώσω εγγύηση ότι ξεκινάμε τέλεια. Με Πέτρο Γιακοβίδη.

Προτείνουμε συνέχεια ταινίες, συναυλίες, κάποια βιβλία, κινηματογραφικά, θεατρικά, άλλα έτσι, events, αλλά ποτέ δεν προτείνουμε εκθέσεις. Και βρήκα μία η οποία μπορεί και να σας απασχολεί λόγω της επικαιρότητας. Επειδή η Οδύσσια του Νόλαν έφερε ξανά στο προσκήνιο την Οδύσσια του Ομήρου και τα θέματα είναι ατελείωτα με συζητήσει γύρω από αυτό, να πω ότι υπάρχει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, η έκθεση Η Οδύσσια αψηφώντας τους θεούς, Defy the Gods, η οποία είναι μία έκθεση με ελεύθερη είσοδο. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Έχει κλιματισμό μέσα, να το πω και αυτό είναι για μένα πολύ βασικό. Και περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα διεθνών Ελλήνων σύγχρονων καλλιτεχνών. Μπορείτε να την επισκεφτείτε από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και θα είναι ανοιχτή μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Πειραιώς 206 εκεί στον Ταύρο. Έτσι, για να πούμε και κάτι διαφορετικό, μιας και η Οδύσσια ξανά έγινε της μοδός. Ποτέ δεν έφυγε από τη μόδα η Οδύσσια, απλώς τώρα καταλαβαίνετε με την ταινία έχει πάρει τα πάνω της όλη η κουβέντα γύρω από την Οδύσσια για χίλιους και έναν λόγους. Θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κουρασμένα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Η Εκκλησιά Όσος είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνης, γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
0: Πες, ποιος
2: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
0: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
2: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
0: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
0: Όχι, ψηλός. 1,92.
2: 1,96.
3: Ο Τζόνης Καλημέρης.
0: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
0: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
0: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμως, ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
0: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
0: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φεύγουμε!
6: Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
9: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
10: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
11: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
12: Στείλε SMS στο 54301.
13: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
14: Όλο πιο πάνω.
15: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
16: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
17: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
18: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
19: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
3: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Μόνο στον δρόμο.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
13: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
1: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
18: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα.
20: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
22: Έγινε χαμός προηγούμενες ημέρες, διότι ένας οδηγός σε κανονικό δρομολόγιο, το οποίο γινόταν με το τραμ στη Νέα Σμύρνη, είχε βγάλει τα παπούτσια του, είχε βάλει τα πόδια του πάνω στην κονσόλα, είχε βγάλει τσιγαράκι, κάπνιζε, έρχεται στο πάτωμα το καπνό και τη στάχτη και τα σχετικά, και όλα πήγανε καλά. Μάλωσα και με τους επιβάτες. Θέλω να πω για αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο, παρότι φαίνεται αστείο, και δεν είναι αστείο από τη στιγμή που κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, γιατί ο τύπος ήταν ξεκάθαρα σε μια πολύ χαλαρή κατάσταση. Θα μπορούσαν να πατήσουν οποιοδήποτε στο δρόμο με το τραμ ή να γίνει κάποιο ατύχημα. Προς υπεράσπιση του να πω ότι πολλοί άνθρωποι στη μέρα μας έχουν διάφορες ψυχολογικές διαταραχές και καλό είναι να το κοιτάμε με άλλο μάτι, αλλά καλό είναι να μην του δίνουμε και το τιμόνι να οδηγούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι από αυτού περισσότερο, απλά να συγκρίνω κάτι που έζησα στην Ιαπωνία με την Κατερίνα που είχαμε βρεθεί πρόπερση, όπου σε ένα λεωφορείο μας έκανε μεγάλη εντύπωση που όταν μπήκαμε εμείς, αλλά και όταν μπαίναν και οι υπόλοιποι επιβάτες, πάντα ο οδηγός έκανε νεύμα, έκανε μια κίνηση σεβασμού και έλεγε κάτι στο μικρόφωνο, το οποίο δεν ξέραμε καν τι είναι, μέχρι που έβαλα το Google Translate για να ακούσω τι είναι αυτό που λέει σε όλους τώρα που μπαίνουν στο λεωφορείο και που βγαίνουν από το λεωφορείο. Τους έλεγε λοιπόν στα Ιαπωνικά ο οδηγός στο Κιώτο: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στο λεωφορείο μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να σας εξυπηρετήσουμε. Αγαπητέ μου επιβάτη, ήταν τιμή μας που σε είχαμε μαζί μας στο λεωφορείο». Και αυτό αμέσως το φέρνω σε αντιπαράθεση με την εικόνα του Έλληνα οδηγού με τα πόδια πάνω να πίνει τη φραπεδιά του και να κάνει και το τσιγαράκι του ενώ οδηγεί το τραμ. Δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη η Ελλάδα και η Ιαπωνία, προς Θεού, ειδικά στις συγκοινωνίες. Αλλά μεταξύ μας η Ιαπωνία δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος στις συγκοινωνίες με τίποτα που υπάρχει επάνω στον πλανήτη. Απλά μου ήρθε σαν εικόνα όλο αυτό το πράγμα που μου ζητάγανε συγγνώμη επειδή καθυστέρησε 30 δευτερόλεπτα το λεωφορείο να φτάσει στη στάση του στη Ιαπωνία. Αυτά. Έξε κάτσι νύχα τώρα.

0: Εμπρός λοιπόν, καλά μου ναυτάκια, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, ετοιμαστείτε γιατί υποδεχόμαστε τη Μαρία Σολομού που είναι ήδη στο στούντιο έτοιμη να αναλάβει για τις επόμενες 3 ώρες τα ενία της πολυκατοικίας της. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τη Vodafone που ήταν μαζί μας αυτό το 3ωρο. Αύριο έχουμε ραντεβού ακριβώς τη μία για να πούμε τα χωρατά μας και να ακούσουμε πολλή μουσική. Μέχρι τότε, ωραία και βουάρ και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
9: Καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε, πώς πάνε τα κέφια. Είμαι η Μαρία Σολομού, είναι η πολυκατοικία της Μαρίας, είναι ο δρόμος 89,8, όλα αυτά μαζί παρέα. Όπως καταλαβαίνετε, χαμό θα κάνουμε και σήμερα. Είναι μια τεταρτούλα που σημαίνει προχωράμε και πάμε. Η τρέλα έχει κορυφωθεί, δεν ξέρω αν εσείς πάτε και τρελαίνεστε όσοι έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα. Εμένα δεν ξέρω αν η τρέλα έχει άλλο, γιατί έχω χτυπήσει τα βάνη, είμαι και από μόνη μου λολαμένη. Αλλά σίγουρα λίγο καύσωνας, λίγο η άδεια Αθήνα με τρελαίνει με καλή έννοια, η άδεια Αθήνα. Δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει παιδιά ότι τα air condition στο αυτοκίνητο χαλάνε μόνο καλοκαίρι ή μόνο σε μένα? Κάτι τελειώνει το φρέον, κάτι ξαφνικά βγάζει ζέστη, κάτι ξαφνικά λέμε πεθαίνω γιατί πεθαίνω, Παναγία μου τι έχει συμβεί και τα λοιπά, και τρέχουμε να ψάχνουμε τα air condition στα νησιά. Εμένα πάντα, κάθε καλοκαίρι μου συμβαίνει το ίδιο. Θεωρείτε μουτζα? Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω πόσοι έχουμε μείνει. Είμαστε 2-3. Νομίζω ότι είμαστε 2-3 εδώ και τα λέμε. Δεν πειράζει, παιδιά μου. Θα φύγουμε όλο τον Αύγουστο κι εμείς. Δεν θα γυρίσουμε για κανένα λόγο. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα περάσουμε, πού θα βρούμε, τι θα κάνουμε. Ελπίζω να έχουμε όλοι οργανώθει κατάλληλα. Δεν είναι να οργανώνεις Αύγουστο για Αύγουστο, εκτός αν ελπίζεις σε κάποια ακύρωση. Έχοντας πει αυτό, εγώ έχω κανονίσει μόνο το μισό Αύγουστο. Τον υπόλοιπο πιστεύω στο κάρμα, στην τύχη, δεν ξέρω, σε κάποιον που θα βρεθεί και θα μου πει «Δεσποινής, μήπως θέλετε να μείνετε εδώ γιατί φεύγουμε», δεν ξέρω. Όλο τρέλες, όλο τρέλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ αγαπημένο μου. Πάντα είχα θέμα με αυτό το θέμα. Πάντα είχα έναν έρωτα. Εγώ είμαι άνθρωπος της νύχτας. Πάντα, από μικρή. Δεν κοιμόμουν ποτέ, βρικόλακας. Τώρα πια είναι σίγουρο ότι δεν κοιμάμαι τα βράδια. Θα μιλήσουμε για ξενύχτη, παιδιά. Αλλά καλοκαιρινό ξενύχτη. Τώρα αφήστε τα αυτά που ξέρετε. Αφήστε τα. Μείνετε εδώ, παιδιά. Βάζω μουσική για να μπούμε στο πνεύμα. Και γιατί έχει και μουσική το ξενύχτη, δεν θα σας πάω έτσι σκέτο. Να κοιτάμε τα αστέρια μόνο. Και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

Παιδιά, το καλοκαιράκι έχει δικούς του νόμους. Δεν είναι όπως όλα τα άλλα, οι άλλες εποχές. Αλλάζει το πράγμα. Ο πρώτος είναι απλός. Όποιος κοιμάται πριν τις 12, χάνει. Να μου πεις, θα σας πω τώρα, και αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι απόλυτη. Μου έχουν τύχει εμένα καλοκαίρια που έχω ταυλιαστεί στις 12, αλλά από τις 6 μέχρι τις 12 ήταν σαν βράδυ. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, σήμερα θα ασχοληθούμε με το ελληνικό ξενύχτη. Είναι διαχρονικό το σπορ, παιδιά. Καλοκαιρινό ξενύχτη όμως. Θα δούμε γιατί μας τραβάει τόσο πολύ και γιατί. Εντάξει, το επόμενο πρωί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μετανιώσουμε λιγάκι ή να πούμε ποτέ ξανά ή οτιδήποτε. Αλλά δεν έχουμε πει ποτέ. Ποτέ, δεν έχουμε πει ποτέ ξανά. Δεν είναι περίεργο αυτό? Όχι, δεν είναι. Θα τα αναλύσουμε τώρα όλα. Περιμένετε. Στείλτε μου εσείς πρώτα μηνύματα. Στείλτε μου μηνύματα Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Παιδιά, να πούμε και κάτι άλλο. Το ελληνικό καλοκαιρινό ξενύχτη δεν έχει ηλικία. Μπορείς να δεις τους παππούδες σου να παίζουν πρέφα και τάβλη ή να χαζεύουν τηλεόραση ή να κάνουν συζητήσεις ή να τατσούζουν, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους και στις αυλές των σπιτιών τους μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Εντάξει, υπερβολή είπα, 2-3 όμως σίγουρα. Και τους 25άριδες επίσης να γυρνάνε ξημέρωμα με γυαλί ηλίου από τα κλαμπ. Είναι σπορ από 7 μέχρι 77, σαν τα παιδικά παιχνίδια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8 και η πολυκατοικία ξενυχτάει, το έχει ρίξει έξω. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, το καλοκαίρι να μην νιστάζεις? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Και το χειμώνα να χασμουριέσαι από τις 10. Έχει να κάνει με τον καιρό, έχει να κάνει με το κρύο, έχει να κάνει με την ταούνια, με το ότι σκοτεινιάζει πολύ γρήγορα το χειμώνα. Εγώ θα σας πω ότι δεν το νιώθω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν νιστάζω ούτε το χειμώνα ούτε το καλοκαίρι. Δεν το καταλαβαίνω. Πιο παλιά, ας πούμε, ποτέ, πάντα δεν νίσταζα. Ποτέ δεν νίσταζα. Βέβαια, παλιά είχα την ευκολία του ύπνου, οπότε ήθελα να κοιμηθώ. Γιατί έλεγα, αν δεν κοιμηθείς, θα πέσεις κάτω. Έβαζα τον εαυτό μου, κοιμόμουν. Τώρα ούτε αυτό δεν μπορώ να κάνω. Απλά δεν κοιμάμαι. Είμαι ο άνθρωπος που μπορεί να κάτσω στο κρεβάτι να κουτσομπολέψω, να δω ταινίες, να διαβάσω βιβλίο, να παίξω με το κινητό, να μην κοιμηθώ μέχρι τις 5. Και μέσα να με έχεις, όχι έξω. Το ξενύχτη είναι ξενύχτη. Εμείς θα μιλήσουμε για το ξενύχτη το καλό, το ξενύχτη το ωραίο, με τις ποτάρες σου στα μπάρ, στα μπιτσόμπαρα ή τις βόλτες ή οτιδήποτε. Υπάρχει η μόνιμη ατάκα που λέμε, παιδιά, ένα ποτό ακόμα και φύγαμε, ένα τελευταίο και φύγαμε. Και αυτό το τελευταίο μπορεί για κάποιο λόγο να κρατήσει πάρα πολύ ώρα και να πάει 5-6 το πρωί. Ή μπορεί να πούμε κάποια στιγμή και κατά τις 3, αχ, πάμε και από εκεί. Και φεύγουμε από το ένα μαγαζί, πάμε στο άλλο. Και το άλλο μαγαζί έχει άλλη μουσική, αυτό, εκείνο, τα λεφτά. Και ξαφνικά από εκεί που σερνόμαστε στη διαδρομή και λέμε, τώρα τι το θέλω, ρε παιδί μου, άντε ένα μικρό σφινάκι και φύγαμε. Άλλες 3 ώρες. Υπάρχουν και φιλόσοφοι, 4 και 5 ώρα το πρωί αρχίζει φιλοσοφία που λέω εγώ. Αν μπορεί να αναλύσει θέματα, να κάτσει μετά από το ξενύχτη και όλα αυτά τα ποτά και του χορού και τα πανηγυριά, μπαλκονάδα, μέχρι το πρωί να δει και την Ανατολή. Εγώ θυμάμαι παλιά πηγαίναμε και για μπάνιο. Κατευθείαν θάλασσα 8 ώρα το πρωί. Γίνονται αυτά, γίνονται σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φάσεις. Χωρίς τύψεις, να πούμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει τύψη πουθενά, γιατί την επόμενη μέρα δεν έχεις να πας δουλειά, δεν φίλησες σε κανέναν τίποτα. Δεν σε νοιάζει, δεν σε αφορά. Ποιος θα με ξαναδεί, το γνωστό που λες? Δεν το έχουμε εμείς αυτό, δεν το έχουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι ωραία καλέ τα 90's. Δεν υπάρχει απόδειξη για τίποτα. Πω πω και υπάρχουν τόσες ιστορίες επικίνδυνες. Όχι, παιδιά, τα κάνουμε όλοι. Το κάνουμε όλοι και το κάνουμε με φόρα. Το θέμα είναι ότι την ώρα που είμαστε εκεί και διασκεδάζουμε και πίνουμε και περνάμε καλά και πάμε στο επόμενο και κάνουμε την πλάκα μας και είμαστε κάπως, οι άλλοι που δεν είναι σε αυτή τη φάση, που σε κοιτάνε σαν ένας εξωγήινος, αυτό είναι το πιο αστείο της υπόθεσης. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μην κουνηθεί κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι? Κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Τι κάνουν?
3: Βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Καραβάνα η κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου, όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
0: Να είμαστε και πάλι με μηνύματα. Για να δω τι μου λέτε. Ο Παύλος, γιατί το φαγητό στις 4 το πρωί μετά που ξενύχτηνε πάντα πιο νόστιμο? Έλαντε. Παιδιά, έχει να κάνει με το αλκοόλ αυτό το πράγμα. Το έχεις πιει τόσο που θες, όλα σου φαίνονται νόστιμα. Δεν εξηγείται. Γιατί φαίνεται νόστιμο κάτι που κανονικά δεν θα το τρώγες? Εγώ το έχουμε πάθει αυτό. Υπήρχε πολύ συγκεκριμένο ξενυχτάδικο μαγαζί σε πολύ συγκεκριμένο νησί, το Πάλε Ποτέ, που πήγαινε όλο το νησί να φάει από εκεί μακαρονάδα και πίτσα. Δεν έχω στη ζωή μου φάει χειρότερη μακαρονάδα και πίτσα ποτέ. Δηλαδή, άλλη ώρα που κατά λάθος πήγαμε να πάρουμε, ήταν κοινό μυστικό σε όλο το νησί αυτό. Δεν υπήρχε. Αχ, πώς λεγότανε. Δεν μου έρχεται πώς λεγότανε αυτό το μαγαζί, γιατί ξεχνάω κιόλας. Αλλά ήτανε. Δεν υπήρχε το πόσο χάλια. Λάσπητα μακαρόνια ή πίτσα μόνο ψωμί. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να ήταν σε αυτό το νησί, και το νησί αυτό ήταν πάντα τίγκα στον κόσμο, και να μην ήταν εκεί. Δεν υπήρχε κανένα. Δεν ξέρω γιατί εκείνη την ώρα όλα είναι ωραία. Μαρία, καλοκαιρινή σκηνή σε χωριό, γείτονες μαζεύονται, βγάζουν καρέκλες στο πεζοδρόμιο, ανοίγουν και κανένα μπουκάλι και έχει στηθεί ολόκληρο πανηγύρι μέχρι τις 4, βέβαια. Και στα χωριά, βέβαια, σαν βλέπει καλή, εκεί πέρα δεν. Τελειώσαμε. Λεωνίδες, μετά τον burnout που έζησα το χειμώνα, αποφάσισα ότι δεν θέλω ξενύχτια στις διακοπές. Θέλω να ξεκουραστώ όσο πιο πολύ γίνεται, είμαι ξενερωτός. Όχι καλέ, είσαι με τα καλά σου. Θα σου ξανάρθει. Ναι, και εγώ έφαγα ένα burnout το χειμώνα και έκατσα ένα μήνα λίγο ήσυχη στις διακοπές, και να πας με τη λογική ότι θα. Κι εγώ πάω σε διάφορα νησιά, ας πούμε. Τώρα θα πάω σε ένα νησί που δεν ξενυχτάω. Δεν ξενυχτάω. Δεν έχει bar club και τέτοια που να με ενδιαφέρουν. Είναι λίγο πιο μπιτσόμπαρα, λίγο πιο εστιατόρια με μουσική, λίγο πιο κυριλέ μεγαλίστικα, θα τα πω εγώ αυτά, τα οποία έχουν και αυτά την πλάκα τους. Αλλά αυτό δεν μου λέει τίποτα ότι εγώ δεν γυρνάω στο ξενοδοχείο μου πίσω, στο δωμάτιό μου, δεν μένω σε ξενοδοχείο, στο δωμάτιό μου και να έχω στην πισίνα μου ή στο τζακούζι μου και να κάτσω μέχρι το πρωί και να ανάξουμε τα κρασιά μας όλη παρέα και να κάτσουμε μέχρι τις 5. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Καθένας όπως βολεύεται. Σε λίγο μπαίνουμε σε ένα κομμάτι που μάλλον θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Μιλάμε για τους ανθρώπους των καλοκαιρινών ξενυχτιών. Τους τύπους δηλαδή. Πάρτε λίγο χρόνο να σκεφτείτε την παρέα σας, γιατί σίγουρα κάποιος θα σας έρθει αμέσως στο μυαλό.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι οπωσδήποτε τώρα και επιστρέφω αμέσως.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι. Να είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε. Δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και δωράκι αυτή την ώρα.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

συνεχίζουμε, παιδιά, το θεματάκι μας. Καλοκαιρινά ξενύχτια σας έχω και ας πούμε στο ανθρώπινο κομμάτι του ξενύχτιου. Γιατί κάθε ξενύχτη έχει τους δικούς του πρωταγωνιστές, εντάξει. Κάθε παρέα έχει τους τύπους της. Σίγουρα κάποιοι τύποι είναι κοινοί, παιδιά. Θα τους αναγνωρίσουμε. Μπορεί και τον εαυτό μας να αναγνωρίσουμε μέσα σε όλους αυτούς τους τύπους. Για σκεφτείτε λίγο χαρακτήρες. Για στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε, έχουμε άλλο ένα ζήτημα το καλοκαίρι, το FOMO. Το καλοκαίρι το FOMO φουντώνει, όχι δεν το έχουμε όλη τη χρονιά αν θέλουμε, το έχουμε. Fear of missing out, εννοώ. Έχεις αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου, είσαι σε νησί, νιώθεις ότι όλο το νησί πάλεται, ότι όλοι είναι έξω στους δρόμους, ότι κάτι γίνεται χωρίς εσένα και το έχεις χάσει. Το είχα αυτό παλιά, αυτό εκεί στα 20, 25-30. Μετά άρχισα να μου φεύγει. Λέω, τι λέτε καλέ, τίποτε δεν θα γίνεται αν λείπω εγώ από την παρέα. Πραγματικά έχω χάσει διάφορα πράγματα και έλεγα, έλα μωρέ να μην είμαι εκεί, έλα να μην είμαι εκεί. Αλλά κάπου δεν έχω FOMO. Λέω, δεν πειράζει, θα μου το διηγηθούν την επόμενη φορά, θα είμαι εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν όλο το χρόνο αυτό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι θέμα ηλικιακό. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Μπορώ να μην βγω καμία μέρα των διακοπών μου, ενώ να ξενυχτήσω έξω σε κλαμπ και σε μπαρ. Αν αξίζει τον κόπο και αν το νησί έχει πολύ ωραίο μπαράκι και τα λοιπά, ναι, θέλω να πάω. Και ωραία μουσική. Εννοείται. Να πέσει και κανένα φεστιβάλ εσύ χρόνος, να πέσει και καμιά συναυλία. Καλά, δεν το συζητώ. Είμαι πρώτη. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν πηγαίνεις διακοπές, 10 άτομα, λίγο μουσική να βάλει. Τον πιτσόμπαρο, λίγο να φας εκεί πέρα σε ένα ωραίο εστιατόριο που έχει μουσική, λίγο να κάτσεις με τα κρασιά σου στα μπαλκόνια με τις θέες σου. Δεν έχω κανένα παραπονό, με πάει το πρωί. Είτε βγω και το καλοκαίρι, είτε πάω να ξεκουραστώ, είτε όχι. Και δεν έχω τέτοια προβλήματα. Μην χάσω κάτι. Τα έχω ζήσει όλα, παιδιά, στη ζωή μου. Είμαι πάρα πολύ χορτάτη. Απλά γουστάρω να τα κάνω ακόμα.

0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Εδώ μιλάμε για τους τύπους ξενυχτιού, παιδιά. Δεν ξέρω στις παρέσεις αν τους έχετε όλους αυτούς. Αυτός που λέει, πω, παιδιά, είμαι πολύ κουρασμένη σήμερα, θέλω να φύγω νωρίς. Εντάξει, εγώ θα πάρω το αυτοκίνητο, θα φύγω ή θα πάω με τα πόδια στο σπίτι, αναλόγως που μένετε, αν είναι κοντά μακριά. Και 6 ώρα. Είναι αυτή που είναι πάνω στο τραπέζι, ή έχει φλερτάρει ήδη, ή την κερδάνε σφινάκια. Ή λέει, πάμε και στο άλλο μαγαζί εκεί, είδα, γινότανε λίγο τζερτζελές. Που προσπαθούσε στις 12 ώρα να την ψήσει, ότι κάτσε μωρέ λιγάκι, κάτσε μωρέ λιγάκι. Έλα, πιούμε ένα ποτό και θα φύγουμε μαζί, ξέρω εγώ. Γιατί ξέρετε, όταν πας διακοπές με μεγάλη παρέα, υπάρχουν και 2-3 αυτοκίνητα. Εγώ, ας πούμε, πάντα παίρνω το αυτοκίνητό μου για τον απλούστατο λόγο. Είτε θα το χρησιμοποιήσουμε για την παραλία, όπου στην παραλία εγώ δεν θέλω να πάω από τις 11, οπότε θα πάω πιο αργά. Είτε θα το χρησιμοποιήσουμε για το βράδυ, που εγώ μπορεί να θέλω να πάω επίσης πιο αργά, ή να φύγω πιο νωρίς ή πιο αργά. Δεν ξέρει ποτέ. Δεν μπορώ αυτό το κομβόι που λέμε πάμε τα δε ώρα και φεύγουμε τα δε ώρα. Είμαστε έτσι οργανωμένοι εμείς ως παρέα, που τα αυτοκίνητά μας τα έχουμε και κάπως μοιραζόμαστε. Και τι ωραία, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Οπότε, συνήθως λοιπόν, η φίλη που πιέζεται από τους τριγύρω να μείνει, μπορεί να μείνει μέχρι το πρωί και να πιέζει. Πάμε και για να φάμε το βρώμικο που λέγαμε. Εκείνη την ώρα, παιδιά, ο χαμός πώς κλαπακιάζονται. Εγώ δεν θα ξεχάσω, πέρσι έκανα διατροφή όλες τις διακοπές μου. Έκλεψα μία φορά πολύ συγκεκριμένα. Και κατά τα άλλα, σε εστιατόριο εννοώ που το ήθελα, και κατά τα άλλα, σε κάποιο νησί που ήμουνα, έκλεβα βράδυ παραβράδυ μπέργκερ. Η ώρα 5 το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν μετράει, έλεγα. Αλλά δεν έτρωγα κάθε βράδυ. Έτρωγα βράδυ παραβράδυ για να μην έρθει το φούσκωμα και πακετωθεί, ας πούμε, και ξαφνικά βρεθώ μια κοιλιά απέναντι. Έχουμε τον τύπο που εξαφανίζεται. Που έχουμε πάει όλοι και λέμε, ρε, ο Κώστας που πήγε. Και μπορεί να τον πετύχει μετά από 2 ώρες, γιατί βρήκε ένα γνωστό στο διπλανό μπαράκι. Σταμάτησε στη διαδρομή ενώ πηγαίναμε στο επόμενο. Τον χάσαμε, δεν καταλάβαμε. Έχουμε παραγγείλει, έχουμε κάτσει. Ξέρει, θα μας στείλει μήνυμα, θα μας βρει. Μπορεί να εμφανιστεί 2 ώρες μετά. Μπορεί να πει, α, πέρασα, σας είδα, σας μίλησα στον Κώστα και του είπα ότι ξέρει, εγώ είμαι παραδίπλα. Και θα μας βρει το βράδυ στο σπίτι. Και κανένα πρόβλημα δεν παίζει. Εννοείται. Ή αυτός που γνωρίζει κόσμο παντού. Α, συνήθως είμαι εγώ αυτή. Που όπου και να πάω, κάποιον θα χαιρετήσω και θα πω και εδώ, ρε παιδί μου. Εδώ. Εντάξει. Είναι φοβερό. Δεν μιλάω ότι ξέρω πολύ κόσμο γιατί λόγω επαγγέλματος αναγνωρισιμότητας. Δεν εννοώ αυτό. Γνωρίζω πολύ κόσμο. Πάντα γνώριζα πάρα πολύ κόσμο. Παντού. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ξαφνικά κάποιος ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον και κάπως ενώνεται μια παρέα μαζί με μια άλλη. Ή λες, ρε παιδί μου, ψάχνω ένα σκάφος να πάω απέναντι στο νησάκι βόλτα και α, ο ξαδερφός μου έχει εδώ πέρα και νοικιάζει, τι ωραία. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και ευκολίες στο νησί αυτό το πράγμα. Είναι καλό να ξέρεις κόσμο. Εγώ έχω από τους ανθρώπους που ξέρουν ανθρώπους. Απλά δεν ξέρεις κατά πόσο τον άνθρωπο που είδες και τον ξέρεις είναι κατάλληλη στιγμή, κατάλληλη ώρα, κατάλληλη συνθήκη να τον πετύχεις. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που τους πετυχαίνεις και λες, ο Χριστός και η Παναγία να μην με δει και σκύβεις. Αυτό το έχω και αυτό εγώ πολύ. Παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω. Είμαστε εδώ όλοι στην πολυκατοικία της Μαρίας φέτος. Και φέτος, βλέπετε το πρόβλημα, έχω αρχίσει ήδη λίγο-λίγο να την κάνω. Το κεφάλι δεν είναι εδώ, είναι σε κάποια παραλία. Είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας και φέτος και του χρόνου. Αυτό σας το έχω πει, να χαρείτε. Βεβαίως. Μόνιμα εδώ θα με έχετε εδώ πέρα, με φορτωθήκατε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι έχεις δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής. Ναι.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω
3: γιατί
2: αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου 3 τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Τι λέτε, ρε φίλε.
2: Άλλο. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
3: Βεβαίω
2: Γιάννη Καραλή.
4: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει η αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά.
3: Μπράβο.
2: Α, μπράβο.
3: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour.
5: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν.
7: Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
13: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
0: Να είμαστε πάλι, εδώ είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, τι μου γράφετε, για να δω μηνύματα. Νίκο, στην παρέα μου έχουμε αυτόν που θυμάται τα πάντα την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, αφήστε το, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν και ένα μνήμης. Η επόμενη μέρα, παιδιά, είναι. Ας ασχοληθούμε, της δώσουμε μια ώρα της επόμενης μέρας. Της δώσουμε την επόμενη ώρα. Η Ιωάννα, η κολλητή μου, είναι αυτή που φωτογραφίζει τα πάντα. Μα τα πάντα. Α, το επόμενο πρωί έχουμε 200 φωτογραφίες να διαλέξουμε ποια θα ανέβει στο Instagram. Βγαίνει καμία, γιατί κι εγώ φωτογραφίζω τα πάντα όταν είμαστε όλοι παρέα έξω και τα λοιπά και τραβάω βίντεο, αλλά δεν είναι εμφανίσιμα τα περισσότερα. Δημήτρης, έχω ένα φίλο που είναι ο οικονομικός διαχειριστής της βραδιάς, βεβαίως. Αυτός που κρατάει σημειώσεις, ποιος χρωστάει σε ποιον. Τον κοροϊδεύουμε συνέχεια, αλλά χωρίς αυτόν θα είχαμε χρεοκοπήσει τα παρέα εδώ και χρόνια. Όχι, έχουμε και εμείς τέτοιον. Δηλαδή δεν πληρώνει κανείς, ένας άνθρωπος τα μαζεύει όλα, τα οργανώνει, ό,τι και να γίνει η επόμενη μέρα θα μας φέρει το λογαριασμό. Ναι, είναι γυναίκα, να ξέρετε, να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Δηλαδή και χρόνια την κάνει αυτή τη δουλειά και δεν είναι η δουλειά της αυτή, δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά. Αλλά κάποιος, όλη η παρέα έχει πάντα κάποιον. Κάποιος θα φωτογραφίσει, κάποιος θα βγάλει τα οικονομικά, κάποιος θυμάται, έχει μνήμη. Εγώ, ναι, είμαι αυτή που φωτογραφίζω, αλλά μετά προσπαθώ να τους πείσω, έλα ρε παιδιά, δεν έχουμε μια φωτογραφία. Ο ένας είναι στραβωμένος έτσι, ο άλλος είναι κάτω. Ο άλλος έχει κόκκινα μάτια. Σε κανέναν δεν αρέσουν μετά τις επόμενες μέρες φωτογραφία. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Μη φύγετε, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, βέβαια. Σας το ταξά. Το βράδυ όλοι είμαστε ανίκητοι. Έτοιμοι να κατακτήσουμε τον κόσμο, τη νύχτα, τα πάντα, το πρωί. Το πρωί, παιδιά, δεν μπορεί να σηκωθούμε από το κρεβάτι.

0: Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
4: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Ασχετό. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
4: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, στην πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και δωράκι αυτή την ώρα.
5: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Βύση» και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Και φτάσαμε, ήρθαμε στο σημείο. Είναι καμπή, είναι καμπή. Αυτή η επόμενη μέρα είναι τραγική. Επώδυνο είναι και το πιο αστείο κομμάτι, νομίζω. Όσο και αν το βράδυ νιώθουμε ότι η ζωή είναι μπροστά μας, ότι έτσι θα πάμε, είμαστε νέοι, είμαστε ωραίοι, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακούραστοι, μιλάμε, ντούρασελ, δεν θα σταματήσω να χορεύω μέχρι την επόμενη μέρα. Το πρωί βγαίνει ένας άλλος άνθρωπος από μέσα μας, ένας έρμος άνθρωπος, ο οποίος νιώθει 200 χρονών και να έχει φάει και ξύλο. Και είμαστε αντιμέτωποι με αυτόν τον άνθρωπο, τον καημένο, και δεν ξέρουμε πώς, τι να κάνουμε. Αυτή είναι μια μυστηριώδης μεταμόρφωση. Η γνωστή μετάλλαξη του υπερήρωα σε τίποτα κοινοθνητό και υπέργυρο, ας πούμε. Για να δούμε πώς το ζείτε, ρε παιδιά, εσείς. Για πείτε μας. Μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Λένε ότι η ηλικία του καθενός μας φαίνεται την επόμενη μέρα, παιδιά. Όχι, δεν θα το αφήσω να με νικήσει. Καμία ηλικία δεν φαίνεται ούτε την ίδια, ούτε την επόμενη, ούτε ποτέ. Γιατί θα σας πω πάρα πολλά παραδείγματα. Το hangover της επόμενης μέρας είναι σκληρό για όποια ηλικία. Το έχω περάσει και στα 20 και στα 25, στα 35 και στα 38 που είμαι τώρα. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Νιώθουμε 200 χρονών. Δεν είναι ότι θυμάμαι εγώ ξενύχτη 20 χρονών που έμεινα 2 μέρες σπίτι. Δηλαδή δεν μένω πια 2 μέρες σπίτι. Θα μου πεις πίνεις το ίδιο. Τώρα θα έπρεπε να πίνω μισό ποτό και να πέφτω κάτω, ας πούμε, και να κουράζομαι ή να θέλω να πάω σπίτι μου. Όχι. Δεν ξέρω. Η ενέργειά μου είναι ένα ζήτημα. Είναι σαν είναι ένα φαινόμενο που μπορούν πολλοί να το λύσουν. Είναι θέμα για μικρό δίηγημα. Δεν ξέρω. Κέφι να έχεις, διάθεση να έχεις και τίποτα, παιδιά. Δεν το πιστεύω εγώ ότι η ηλικία φαίνεται. Μπορεί την επόμενη μέρα να νιώθεις 100 χρονών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά αυτό το νιώθω και στα 20 μου. Οπότε το θέμα είναι τι τύπος είσαι, πόσο αντέχει, κράση. Τι κράση έχεις, ρε παιδί μου. Το πληρώνεις την επόμενη μέρα. Θα είναι για λίγο, θα είναι για πολύ. Αυτό έχει να κάνει με την κράση του ανθρώπου. Δεν μπορώ να πω.

0: Παιδιά, δρόμος 89,8 και πώς θα πάτε την επόμενη μέρα εσύ?
1: Καταρχάς την επόμενη μέρα, επειδή είσαι σε νησί, έχεις κανονίσει μπάνιο.
0: Η επόμενη μέρα δεν είναι ότι έχεις πιει μόνο εσύ. Έχετε πιει όλη παρέα, έχετε διασκεδάσει όλη παρέα, έχει πάει 5 η ώρα το πρωί παρέα, έχετε βουτήξει στη θάλασσα παρέα, έχετε γυρίσει... Πατάω, δεν πατάω, βρίσκομαι, δεν βρίσκομαι. Νοείται ότι κάποιος μπορεί να έχει πιει 2, κάποιος μπορεί να έχει πιει 4 ποτά ή κάποιος μπορεί να τον έχει πειράξει το μισό σφινάκι. Δεν έχει σημασία καθόλου. Έχει να κάνει με την κόπωση. Την επόμενη μέρα παίζει το μπάνιο. Και το μπάνιο συνήθως δεν ξέρω στις παρέες παίζει, θα σηκωθούμε 11 η ώρα, μην χάσουμε τη μέρα. Παναγία μου, Χριστέ μου, δεν καταλαβαίνω τέτοιο άγχος. Η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη και κρατάει μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν θα αγχωθώ για το μπάνιο, δεν θέλω να πάω να καώ, ούτε να πάω κάτω από τον ήλιο. Μετά από τρελό ξενύχτη. Και ειδικά να έχεις κοιμηθεί στις 7.

0: Αν έχει κοιμήσει στι 7, το χάνει στο μπάνιο. Ή ξέρει τι κάνει. Κάθε στην πισίνα σου. Αν έχει. Αν δεν έχει, θα σηκωθεί την ησυχία σου, ό,τι ώρα θε, θα πιει έναν ωραίο καφέ και μην πω πα για απογευματινό μπάνιο. Έλα, παιδιά. Βέβαια, η μισή παρέα μπορεί να είναι αλόβητη από την προηγούμενη βραδιά. Και να σου πει, εμεί θα πάμε για μπάνιο. Θε πει, πηγαίνετε και θα έρθω εγώ μετά. Ωραιότατα. Και μπορεί να μην σηκωθεί από το κρεβάτι ποτέ. Ο πονοκέφαλο είναι το πρόβλημα, γιατί με τον πονοκέφαλο ούτε για μπάνιο μπορεί να πα, ούτε να κάνει τίποτα, ούτε να ανοίξει τα μάτια. Δεν πειράζει, παιδιά, θα χάσει μια μέρα. Υπάρχουν ωραιότατα φαρμακεία στα νησιά, γιατροσόφια διάφορα και θα χαπακωθείς αναγκαστικά. Γιατί όχι για να μην χάσει τη μέρα για να μπορείς να βγεις, γιατί για να μην μπορεί να το κεφάλι σου, να μην έχεις ζαλάδες. Δηλαδή, εγώ που υποφέρω και από ημικρανίες, όπως και να έχει το πράγμα, τα χάπια αυτά τα έχω πολύ εύκαιρα. Είναι τα μόνα χάπια που δεν αντέχω να μην. Δεν παίρνω γενικώς χάπια στη ζωή μου, αλλά αυτά δεν τα πάρω. Δεν γίνεται, παιδιά. Κάποια στιγμή να πέσει λίγο ήλιος, να μην είναι νταλάκα στο κεφάλι και κυκλοφορείς και πιάνεις και το καφεδάκι σου, τα κάνεις όλα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αυτή είναι μια συνθήκη που συνήθως ξυπνάμε μαζί με κάποια γκρίνια και ορκιζόμαστε και λέμε ποτέ ξανά και δεν θα κουνηθώ από το κρεβάτι και υποφέρω και μην με ξαναφήσετε να πιω και μην με ξαναφήσετε να χορέψω και μην με ξαναφήσετε να κάνω βλακίες, γιατί όλα αυτά συνοδεύονται από διάφορες βλακίες, ε. Να το πούμε αυτό, δηλαδή αυτό το ξενύχτη μαζί με χορούς και μια χαρά, αδιανόητη χαρά για τα πάντα, αγαπάς όλο τον κόσμο, είσαι ευτυχισμένος, θες η ζωή να πάει μόνο έτσι με χορούς, τραγούδια και τι ωραία που περνάω με την παρέα. Είναι ιδανική συνθήκη, παιδιά, απλά την επόμενη μέρα λες ο Χριστός και η Παναγία, εντάξει, μέχρι να έρθει πάλι το βράδυ, περιμένετε, κοντά είναι το βραδάκι. Βέβαια, υπάρχουν και δικαιολογίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ντρέπονται τη ζωή του και σου λένε, δεν θέλω να σου πούνε, είμαι χάλια από χθες 100% και σου αρχίζουν δικαιολογίες. Να πεις κάτι απίστευτο για να γλιτώσεις μια έξοδο μετά από το ξενύχτη. Τι δεν νιώθω καλά, τι κρυολόγησα, τον Ιούλιο με 35 βαθμούς, ναι. Τι κοιμήθηκα πολύ, δεν κατάλαβα, με πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Κάτι μπούρδες για να μην εκτεθείς και δείξεις ότι ρε παιδί μου κουράστηκες τόσο από την προηγούμενη βραδιά, ας πούμε, και ήρθαν αυτά τα γεράματα, τα περίφημα, και θα σε κρατήσουν στο δωμάτιο, στο σπίτι. Ή εγώ δεν έχω όρεξη σήμερα, λέω να κάνω κάτι απλό. Ειδικά αν είσαι σε διακοπές, ας πούμε, δεν έχεις τέτοιες δικαιολογίες. Θα βγεις, θα σέρνεσαι μαζί με τους άλλους. Εντάξει, πού πας να κρυφτείς, καλέ. Μπροστά σε όλους γίνεσαι ρεζίλη, κανονικότατα, πίνεις, κάνεις, ράνεις. Εντάξει, κάπως έτσι δεν θα είναι και άλλοι. Δεν ξέρω, παιδιά, γενικότερα οι στιγμές που ορκιζόμαστε ποτέ ξανά, δηλαδή μεγαλύτερο ψέμα δεν υπάρχει. Εγώ αγαπώ τη στιγμή της απίστευτης εφορίας. Είτε γιατί νιώθεις τόσο καλά, γιατί ξέρεις το ένα από το. Είσαι καλά, μετά, στα πολλά δεν είσαι. Αλλά στο ένα από το. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχεις. Εγώ έχω hangover, μα πιο κρασί, μισό ποτήρι. Δεν έχει σημασία. Κάποιες φορές έχει, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί κάτι να σε πειράξει, μπορεί κάτι να παραπιήσει, μπορεί και όχι. Όλοι το έχουμε πάθει αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι να πηγαίνεις παρακάτω, να λες διακοπές με δεν πειράζει και βλακίες να έκανα δεν πειράζει. Όλοι έχουμε κάνει βλακίες σε αυτή τη ζωή και συνεχίζουμε. Αφήστε τις δικαιολογίες και τις μπούρδες. Μικρό διαλυματάκι, παιδιά, επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Η εκκλησιά σας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
3: Πες,
2: ποιος έχει αφήσει ιστορία ως βλέπειρος.
3: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
2: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
3: Ποιος ηθοποιός.
4: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
3: Όχι, ψηλός. 1,92.
2: 1,96.
4: 1,96. Ο Τζόνης Καλημέρης.
3: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
4: Ο Παφούρας.
3: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης.
2: Είναι ο Παφούρας.
3: Ο Κορδόνης.
4: Τι λες.
3: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως, ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
3: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
3: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη?
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
0: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
3: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
1: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
4: Μόνο στον δρόμο.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία. Είναι

0: χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
5: Εδώ είμαστε, με μηνυματάκια βλέπω, για να δω. Ο Γιάννης, δεν έχω καν την περιέργεια να σκεφτώ δικαιολογία μετά που ξενύχτη. Απλά βάζω το κινητό μου στο αθόρυβο, εξαφανίζομαι για μερικές ώρες βέβαια. Νάντι, εγώ λατρεύω το πρωί μετά, παρά τον πονοκέφαλο. Κάθομαι με τους φίλους μου, πίνουμε καφέ, ανακατασκευάζουμε τη βραδιά κομμάτι-κομμάτι, γελάμε με ό,τι θυμόμαστε. Βέβαια, ποιος θυμάται κιόλας, είναι και αυτό. Γιατί πρέπει να μαζευτεί όλη η παρέα και να πει: λοιπόν, ελάτε να τα βάλουμε στη σειρά. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε εκείνο, πότε έγινε τ' άλλο, γιατί μπορεί να έχουμε και event κατά τη διάρκεια της βραδιάς που γινόμαστε. Όπα, είπα, λέω. Τάκης, το σώμα δεν συγχωρεί πια όπως τα 20. Παλιά ξενυχτούσα και το πρωί ήμουν έτοιμος για όλα. Τώρα, αν ξενυχτήσω, χρειάζομαι 2 μέρες αποκατάσταση. Σιγά, βρε, Τάκη μου, σε πήραν και σένα τα χρόνια. Καμία μέρα αποκατάσταση. Μια χαρά είμαστε. Έχει να κάνει με την κράση. Δεν το δέχομαι αυτό με την ηλικία, τουλάχιστον ακόμα. Στα 70 μπορεί. Δεν είμαι και σίγουρη. Δεν πιστεύω και σε 70 θα μπορώ να σηκωθώ να πάω γυμναστήριο και να ξανακάνω τα ίδια. Έτσι θέλω να πιστεύω. Θα δούμε. Δεν είναι και πολύ μακριά να πεις. Θα δούμε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού.

0: τώρα ελάτε, παιδιά, η σειρά σας. Στείλτε μου μηνύματα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, ρε παιδιά, ποια είναι η πιο κλασική ατάκα του καλοκαιρινού ξενυχτιού. Ένα τελευταίο, σε 5 λεπτά φεύγουμε. Και τα δύο, νομίζω, πακέτο πάνε, γιατί στα 5 λεπτά φεύγουμε να πιούμε και ένα τελευταίο. Έτσι πάει συνήθως. Εσείς τι λέτε, είστε τέτοιοι τύποι, είστε του ξενυχτιού και του γλεντιού. Τι ωραία που είναι αυτά. Όρεξη να υπάρχει βασικά και παρέα. Γιατί τώρα, όχι, υπάρχει, όταν πας διακοπές, κάπως δημιουργείται όλο αυτό το κλίμα και από τριγύρω. Να σου ταιριάζει και το κλίμα του νησιού, του χωριού ή οτιδήποτε, να έχουμε την ίδια διάθεση. Είναι αυτό. Γιατί είπαμε, άμα πας σε μέρα πανηγύρι, έχω φύγει. Εγώ στα 5 λεπτά νύσταξα, θα πω. Να ξέρετε. Αυτά, παιδιά μου, έτσι σας προδιαθέτω για καλοκαιρινές διακοπές. Σας φτιάχνω λίγο, Όχι, πείτε. Δεν το κάνω αυτό, δεν είμαι πάρα πολύ καλή. Δεν φτιάχνω ατμόσφαιρα να ετοιμαστούμε, να είμαστε καθόλου ψυχολογικά. Νομίζω είμαστε έτοιμοι εδώ και καιρό. Σαν από καιρό, που λέει και ο ποιητής. Σας φιλώ. Να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο βραδάκι και σήμερα. Και κοντοζυγώνει, παιδιά, προπαρασκευή αύριο. Αφήστε τα τώρα, αφήστε τα. Σας φιλώ. Ένα μεγάλο φιλί από εμάς εδώ, όλοι στην πολυκατοικία, από μένα. Και από το δρόμο 89,8 και αύριο στις 4. Σας περιμένω όλους απίκο.
1: Και τώρα, και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σαββατούρ 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.

Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω. Σήμερα είναι Τεταρτούλα, είμαστε πόσο και ο μήνας, 29 του μήνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, είμαστε ακόμα εδώ μαζί μέχρι και τις 10. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Να επικοινωνήσουμε, να τα πούμε στο χαλαρό μας εντελώς τώρα, αυτές τις μερούλες. Ό,τι θέλετε λοιπόν και ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας, κάντε το λέξεις και προτάσεις. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Παιδιά, λίγο πιο χαλαρά όλα θα μπορούσε να ήταν. Θα μου πεις πρέπει να είναι καλοκαίρι, όχι. Απλώς νομίζεις ότι είσαι σε φάση που ακόμα και αν δεν είσαι διακοπές ή που περιμένεις, οπότε έχεις ένα κίνητρο για να είσαι χαλαρός και να χαίρεσαι, ή που έχεις γυρίσει, που δεν μου αρέσει καθόλου με αυτό, να έχεις μπροστά σου δηλαδή όλο τον Αύγουστο. Είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να φεύγουν τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, και να είναι εδώ τον Αύγουστο, γιατί σου λέει έχει μια Αθήνα άδεια, μπορώ να κινούμε πιο εύκολα κλπ. Δεν θα βάλω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο ότι θα είναι άδεια η Αθήνα φέτος τον Αύγουστο, εάν πάρω ως παράδειγμα αυτές τις μέρες, τέλος Ιουλίου, και γίνεται ο κακός χαμός στους δρόμους. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που το ζητάνε αυτό και το θέλουν. Εμένα θα μου φαινόταν βουνό να φύγω τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, κανονικές διακοπές, όχι 2-3 μέρες, και να είμαι όλο τον Αύγουστο εδώ και να συνεχίσω μετά το Σεπτέμβριο. Έτσι να έρθει μια συνέχεια Αυγούστου-Σεπτέμβρη, και μόνο που το λέω κάπως μου έρχεται. Για πείτε μου εσείς πώς το βλέπετε.

0: αρέσει που συμφωνούμε, μ' αρέσει και που διαφωνούμε. Και το ζήτημα είναι να επικοινωνούμε. Αυτό έχει σημασία για μας και αυτό είναι η αλήθεια, το μεγαλύτερο παράσημο, παιδιά, εδώ, η επικοινωνία μας. Οπότε θα τη συνεχίσουμε μέχρι και τις 10.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Τι κάνουν,
3: βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόρε στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Τραβάνε κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Δρόμος 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
11: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ελλάδα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8, απόγευμα Τετάρτης προς τα τέλη Ιουλίου. Ωραία περνάμε όμως, χαλαρώνουμε, τα λέμε όλα ήσυχα, όμορφα, έτσι όπως θέλουμε και χωρίς φίλτρα. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά.

0: πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Να σας πω όμως ότι η COSMOTE Telecom φέρνει το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Η σύνδεση γίνεται δωρεάν. Με δωρεάν εξοπλισμό εννοώ. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα. COSMOTE 5G Wi-Fi. Να απολαμβάνεις και εσύ το γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο της χώρας. Μαθαίνεις περισσότερο στο COSMOTE.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη, η ZEN το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
6: Τι ψάχνεις στο first date?
7: Έναν έξυπνο.
8: Ατύχεις.
5: Ρομαντικά.
9: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
10: Τα μάτια.
5: Απρόβλεπτα.
11: Έπρεπε να χαπιεί.
12: Δεν φοράς παντελόνι.
5: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
14: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, να είσαι μετά τις 8, δρόμος 89,8 για να μην ξεχνιόμαστε. 24 ώρες το 24ωρο, ακούς τα καλύτερα. Τα καλύτερότερα τα ακούς εδώ καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ στη δική μας παρέα. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosofam.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, να σας πω κάτι, έχετε και ένα απόλυτο δίκιο. Για μένα, που λόγω και επαγγέλματος, ενώ με τις ειδήσεις, όχι μόνο με την παρουσίαση, αλλά και το πολιτικό ρεπορτάζ, συνήθως είμαι έτσι λίγο πιο, όχι απόμακρη, πώς να το πω, έχω ένα πλαίσιο. Στο οποίο μεταξύ μας τώρα πολλές φορές το χαλαρώνω. Όταν έρχομαι εδώ κάθε μέρα για τρεις ωρίτσες, έτσι μου βγαίνει το πραγματικό μου, ο κανονικός μου εαυτός. Γιατί στην μεταξύ μας επικοινωνία μπορείς να είσαι και πιο χαλαρός και ό,τι θες να πεις, είτε αυτό είναι πολιτικό, είτε είναι κοινωνικό, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι οτιδήποτε, το λες, βρε παιδί μου, πιο χαλαρά. Αυτή είναι η μαγεία της επαφής μας και του ραδιοφώνου φυσικά. Οπότε θα το συνεχίσουμε νομίζω έτσι, ε.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παρέα στο δρόμο 89,8. Παρέα θα πάμε στη βολτίτσα στην αυλή. Παρέα θα γυρίσουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
2: Και να κόψει τα νυχιά μου.
4: Μανικιούρ, όχι κάνω. Όχι, μανικιούρ,
2: πεντικιούρ. Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζεις μάσκα στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
0: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
0: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση. Όλο
7: πιο πάνω. Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
7: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
0: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις. Μόνο στον δρόμο.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νοικίας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νοικίας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
15: Δρόμος 89,8.
0: όλα καλά και όλα ωραία δεν είναι πάντα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, έχουμε περιόδους που μας πάνε όλα, ρε παιδί μου, πρίμα. Είναι και κάποιοι περίοδοι που λίγο μαγκωνόμαστε, λίγο δεν μας έρχονται τα πράγματα όπως θέλουμε, λίγο θέλουμε κάτι άλλο, λίγο έχουμε γκώσει, λίγο που μας στρεσάρουν ή μας πιέζουν σκέψεις, καταστάσεις, ζητήματα. Όλα αυτά είναι μέσα στην ρουτίνα της ζωής μας και γι' αυτό κάποιες φορές, τις περισσότερες θα πω εγώ, θα πρέπει λίγο να σπάμε αυτή τη ρουτίνα και της καθημερινότητας τη ρουτίνα να σπάμε. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, γιατί το ακούω αυτό, νομίζω ότι μπορούμε με απλά πράγματα, με απλές κινήσεις, πράξεις, μπορούμε να τη σπάσουμε τη ρουτίνα. Βρε παιδί μου, να σου πω κάτι, να τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν μπορείς να βγεις μια βόλτα, να περπατήσεις στη γειτονιά σου, να κάτσεις ένα παγκάκι, να πάρεις κάτι από το περίπτερο και να απολαύσεις την παρέα σου, ακόμα και του εαυτού σου την παρέα. Μπορείς βρεάκι μου.
2: Αμέ.
0: Άρα γιατί δεν το κάνεις?
2: Το κάνω.
0: Μπράβο, μ' αρέσεις. Όλοι να το κάνουμε. Αυτά που λέω σε εσάς, να ξέρετε, τα λέω δυνατά για να τα ακούω και εγώ. Γιατί όταν λες κάτι δυνατά, γίνεται και πιο εύκολο και να το ακούσεις, αλλά παίρνει και τη σωστή του διάσταση.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Έλα πάμε τώρα να σου πω για την Cosmote Telecom και για το Cosmote 5G Wi-Fi που πιάνει απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps. Και έτσι μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας φυσικά, με την υπογραφή του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, και μαθαίνεις περισσότερο στο cosmote.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
0: Cash or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Επιστρέψαμε, τρίτη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 9, Δρόμος 89,8 και βγείτε βόλτα. Αυτό να κάνετε. Να βγείτε βόλτα. Δεν ακούω ότι δεν μπορώ, έχω γυρίσει από τη δουλειά, είμαι λίγο κουρασμένος, κουρασμένη, που να τρέχω τώρα, δεν έχω που να πάω, δεν έχω παρέα ή οτιδήποτε, όχι. Να βγείτε βόλτα. Όχι τώρα, σε λίγο που θα τελειώσουμε, αλλά και τώρα να βγείτε να μας έχετε στα ακουστικά σας, στα αυτάκια σας.
8: Τώρα
7: να βγεις βόλτα. Δεν υπάρχει, παιδιά, το μετά. Ξέρετε πόσες φορές και εγώ λέω, όχι μωρέ τώρα, άσε λίγο να ξεκουραστώ, όχι μετά. Πού να τρέχουμε, τι να κάνουμε, όχι τώρα. Τώρα σας λέω, σηκωθείτε. Όπως είστε, κάνετε βόλτα. Θα νιώσετε καλύτερα. Είναι το μόνο σίγουρο. www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε για να μου πείτε τι τελικά αποφασίσατε, αν θα πάτε βόλτα ή όχι. Και όλα τα άλλα που έχετε στο μυαλό σας να τα κάνετε λέξεις και προτάσεις. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Έχω ξαναπεί ότι η αισιόδοξη οπτική δεν είναι κάτι το οποίο το έχει ένας άνθρωπος γιατί είναι αισιόδοξος και άλλος που δεν το έχει είναι απεσιόδοξος κλπ. Είναι και στάση ζωής. Είναι πώς θέλεις εσύ να τοποθετήσεις τον εαυτό σου απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα είσαι χαϊχού ή αχτή ωραία τραλαλά και τραλαλό, αλλά το να έχεις την πεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, ότι εσύ ο ίδιος μπορείς να βελτιωθείς και ότι η δυσκολία που υπάρχει τώρα θα ξεπεραστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Κάποιες φορές θα αφήσει και θα φέρει και απώλειες, αλλά είναι στάση ζωής, είναι αυτό που θες να είσαι, αυτό που θες να εκπέμπεις στον ίδιο στον εαυτό πρώτα. Οπότε κάντε την επιλογή σας και αποφασίστε.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έτσι φταίνει.
1: Το ότι τραγουδάει χαμηλόφωνα δεν σημαίνει ότι δεν θα τραγουδήσει αύριο.
2: Αύριο.
1: Αύριο. Αύριο, δεν είπαμε Τρίτη και Πέμπτη. Τι γλίτωσε την Τρίτη.
3: Προετοιμαστείτε, πάρτε το ασπίδες.
1: Έτσι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το καλοκαιρινό που έχουμε θεσπίσει. Τρίτη και Πέμπτη, ο Άκης μας να μας λέει ένα τραγούδι, το οποίο είναι συνήθως από τα παλιά, να το θυμόμαστε, και εσείς με έναν τρόπο να τον βαθμολογείτε. Έχεις μεγάλη απήχηση, πρέπει να σου πω. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλω έτσι λίγο και οι δισκογραφικές να ανοίξουν λίγο τα φτάκια τους. Παρακαλώ πολύ. Χαίρεσαι.
3: Έχουν να τραβήξουν και αυτές καημένες.
1: Λοιπόν, για πάμε.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Pop Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Με αυτά και μετά άλλα αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live. Μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: απόψε στο νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορυδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπά του, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορυδέψει, γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος
1: και κάνει
3: μανικιούρ,
1: όχι δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε πόσο ωραία είναι, μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: περασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χυμάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτι Γαρμπή και τον Διονύση Χυμά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνάς την κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
5: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.